0: να κάνω πάγκο μόνο έφερθα μέναν καγγέλη λέει ρόγκο μαξιν και σιωρό ρόλο σιωλάν και όλα κατώ κουμπο κουμπά μάμπο νι μέγκη καμπίσα μασάντο μαχάτσε
1: Σαϊσίτ ένταμα ο μέτα σιωσάρο μονάρε έντεϊπα γιουμά τάτου ο μεραμπαϊκή γιουμά υπόιταρε τσίφ λεταμπο όλε κουϊπά Μάιαν FM.
2: Η κέστη παγκόσμια σχέση με το γρήγορο και το γρήγορο και το Facebook και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και το γρήγορο και entadeganya ibuidere 20 masi bodere morale ngabale makozi Emmanuel Ole Kisemi
3: tene bona no PK le Leona show site kweni
2: ke grayu wagi weekend na bore seriani we super show when you're at all itoriani no do mum no dara sarozo no do dubo tene na pokini tiyanga bosha piki duyan kolonga jumatatu saa 12 mero show so mon kama kawa ke grayu kande bo ken
3: enta seriana
4: ndoropo lomon ke Mayen FM